0: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
1: Θέλω να βρω τον εαυτό μου να ταξιδέψω να καθώ.
0: Κωνσταντίνος Αργυρός, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night, live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Κωνσταντίνος Αργυρός, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
1: Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
2: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: LGR 103,3.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: The Cypriot Community Centre invites you to our popular bingo and souvlaki night on Friday 25th of September at 7 p.m. Come and enjoy a fun, relaxed evening with great prizes. Tickets are £25, including souvlaki and first game. Call us on 020-8881-2229 to book. Or why not book a table with your friends? You can find us at Earlham Grove, London, N22 5HU, or email us on cycc6363@gmail.com.
0: Ακούτε LGR.
3: 3, 2, 1.
4: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
3: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
4: No, you're not.
3: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
4: I'm Elizabeth Chapman. I know.
3: And I'm Tony J.
4: All right, can we start again?
3: Go on then.
4: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: And I'm Tony J.
4: Join us for Chai Ganella Jugovenda every Monday from 8 p.m.
3: I'm Budger.
4: I'm talking.
3: Sorry.
4: Join us for Chai Ganella Jugovenda every Monday from 8 p.m. for Barea, Belares, and Banta. All four, I give up.
3: Something to look forward to. And then, got it?
4: Nah.
3: Have you finished what you wanted to say?
4: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
3: I'm Budger.
4: Delos Pandon. Chai Ganella Jugovenda.
3: Monday night mayhem. 8 p.m. onwards. Be there.
5: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
1: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

0: τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's

0: every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
1: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά.
2: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio,

0: ξεφύγει.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Θα σου πω που πήγε αυτό το καλοκαίρι.

τύπο. Σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή

Όταν ερχόσουν ο Θεός μου την αργία, φτάνει να έμενα μαζί σου όλο το βράδυ, μέχρι που έγινε διωγμός του χάδι.

Είπα θα ζήσω κι ό,τι λέω εγώ το κάνω. Κι ας είχα δει στα μάτια σου πως θα πεθάνω. Έχω κρατήσει από το τσιγάρο σου τη στάχτη. Θα τη σκορπίσω όταν δε σ' έχω αχτή.

Καλημέρα Λονδίνο. Καλημέρα σε όλη την παρέα του LGR. 24 Σεπτεμβρίου σήμερα. Πάμε να φτιάξουμε τη μέρα μας μαζί με την καλύτερη ελληνική μουσική και την πιο όμορφη ενέργεια. Κατεβάστε τώρα το London Greek Radio App. Είναι εντελώς δωρεάν στο App Store και στο Google Play. Κατεβάστε την εφαρμογή τώρα για να ακούτε live τον αγαπημένο σας σταθμό με ένα μόνο κλικ στο κινητό σας. Good morning from the LGR fam. Το big LGR fam που μας ακούει τώρα στην μεγάλη παρέα μας. This is LGR one and only, έναν και μοναδικό. Χρόνια πολλά στην Θέκλα, Μισίνη, Μύρσου, Αμέρσα, Μύρτο, Μύρτα, Πέση, Κοπρός. Χρόνια πολλά να έχετε την ονομαστική σας γιορτή σήμερα. Και χρόνια πολλά όσοι έχουν και τα γενέθλια τους. Happy, happy birthday. Happy birthday from here, all of us at the LGR house, LGR fam. Happy, happy birthday, χρόνια πολλά.

Πολύ ωραία για να δεις η Κύπρια τραγουδίστρια και πάρα πολύ γνωστή φυσικά, η δική μας η Άννα Δύση, και χρόνια πολλά. Αυτό ήταν μια remix εκτέλεση και πάμε τώρα να κάνουμε και τις πρωινές μας ασκήσεις. Ποιος φημάται αυτό? Πολίνα, Χρήστος Δάντης. Και κάνουμε push-ups. Πάμε πίσω στην δεκαετία του 80. Κάπου εκεί 80. 1980s, Richard, LGR, Classic, LGR, Gold.

Πολύ ωραία, αυτή είναι η Αποστολία Ζωή και καλημέρα να μου λες. Καλημέρα στην παροικία μας, καλημέρα Λονδίνο. Και όχι μόνο για τους φίλους μας που ίσως μας ακούνε λίγο πιο μακριά, μέσα από το website του LGR στο lgr.co.uk, μέσω της, μέσω του app London Greek Radio app. Πάμε εδώ με το χαλαρά του Χρήστου Πάζη. Η ζωή είναι χαλαρά.

Αυτός ήταν ο Χριστός Πάζης και το Χαλαρά. Να θυμάσαι ότι η ζωή είναι ωραία και άνοιξε το ράδιο, μας λέει ο φίλος μας ο κύριος Πάζης, και συμφωνούμε απόλυτα. Άνοιξε το ραδιόφωνο σας, να το έχετε έτσι ανοιχτό όλη την ημέρα, να περνάμε καλά, όμορφα, έτσι πάντοτε και φάτι με τις μουσικές του LGR. Κάνουμε ένα κλικ εδώ και ένα τραγούδι για το φινόπωρο. Όπως Νότης Σφακενάκης. Actually last 2-3 days have been alright. Actually not too bad. Around early 20s to mid 20s temperature wise. Weather update next.

πάντα ωραίος ο Γιάννης Πάριος και καλημέρα. Τι κάνεις? Classic και classic Γιάννης Πάριος. LGR Gold. Από χρυσό, λέμε από χρυσό. Hey, let's check the weather. Πάμε να δούμε τι παίζει με τον καιρό μας σήμερα. Σήμερα λοιπόν θα είναι μια ξηρή και φωτεινή ημέρα με αθώνη ηλιοφάνεια κάτω τόπους. Φωλή λόγω ζηνών ψηλής νεφώσης. Απόψε ο καιρός θα είναι ξηρός και ήρεμος με καθαρό ουρανό για όλους. Μέγιστες θερμοκρασίες στους 22 βαθμούς. Today after a cloudy start should remain dry. Some outbursts of sunshine. Slightly windy as well. Tonight should be dry and clear skies, highs of 22 in London.

0: Και αυτός είναι ο Χοβίκ και γίναμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι αναδραστικό από τον Κύπριο χαρισματικό καλλιτέχνη. Επιστροφή αμέσως μετά από αυτό. Straight back after this, playing the tunes that you love here, rolling out a great mix of songs all the way till 10 a.m.
1: Γεια σας, είμαι ο Χοβίκ και ακούτε το LGR.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Hamos Live, in association with CWF Events, proudly present for the first time in London, Hovig on Friday, 30th of October at Faces, Gant Hill. Catch Cypriot sensation Hovig alongside Elena Baba Banayodu, plus special guest acts for what promises to be a one-night spectacle, the legendary Faces Nightclub. Doors open 9 p.m. till late, with tickets available via Eventbrite. For table bookings and more information, please contact the Hamos team on 07793054981 or message at Hamos Live on Instagram.
4: This event is sponsored by Annis Holmes, C. Michael & Co., N&N Accountancy Services, Arieriviz Law, Plus Properties and Pi Media.
5: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

0: Α, πολύ ωραία. Βασκάλα, Βασκάλα, ποιος φίλης ένας που τη γυαλούσαν, Γιώργον τον ελαλούσαν. Και αυτό να το στείλουμε στους μικρούς μας φίλους και σε όλους τους βασκάλους, βασκάλους της παροικίας μας. Και στα ελληνικά σχολεία. Breakfast à la ελληνικά. Το πρωινό μας πάρτι συνεχίζεται αμέσως μετά από αυτό.
1: This is LGR, London Greek Radio.
2: Story has been legaled. Screenshots are retained by the reporter from all social media posts mentioned, and the video has been downloaded in the event it's removed. An activist at the heart of Restore Britain's campaign for the upcoming Holborn and St Pancras by-election has previously stated that Jewish ideas have ruined the country. Tyler Johnson's candidacy to be Restore's MP for the Camden constituency was confirmed on Wednesday, September the 16th, after he secured the nomination from the party. His official proposer was Patrick McGuinness of the National Housing Party. If in the last few years you have found yourself wandering down Fleet Street, you will likely have noticed the noisy construction, cranes and hoardings, making for a chaotic thoroughfare. The seemingly endless building work is to deliver one of the City of London's most significant projects, Salisbury Square. Funded by the City of London Corporation, the scheme is a behemoth set to deliver a new court complex and a commercial building in the heart of the famous district. The City of London Police will also take on a new HQ, pitched as a state-of-the-art hub supporting the force's efforts tackling cyber and economic crime. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
3: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική, ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Και φυσικά αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Άργυρος, παρμένο από το live album του Roll Albert Hall, live at the Roll Albert Hall 2024. Ο Κωνσταντίνος Άργυρος, one of Greece's biggest stars, returns to London for one night only at the iconic Roll Albert Hall on Thursday 22nd of October. And this event is sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner is LGR. 그리고 επικοινωνία στο London Greek Radio.

0: CGR 103.3.
1: Hi, I'm Eli Zaharia, the president of NEPOMAC, the World Organisation for Young Overseas Cypriots. You're listening to LGR, and if you're like me and you're always travelling, make sure you download the London Greek Radio app so you can listen anywhere, anytime.
0: Αυτό είναι το London Greek Radio. Στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103.3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Είναι συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Δημητρίου in English 020-88-89-98-88. We are here to help.
2: LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
4: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
5: Θέλω να βρω τον εαυτό μου να ταξιδέψω να
4: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night, live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostantinos Argyros, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.

0: Ο Πέτρος Ιακωβίδης με την μεγάλη του νέα επιτυχία, παγκόσμιο φαινόμενο. Εδώ έλκια στους 103 και 3 στα FM. Και τι λέει ο καιρός μας, τι παίζει με τον καιρό σήμερα? Φαίνεται ξηρή και φωτεινή ημέρα με άφωνη ηλιοφάνεια, κάτω τόπους φωλή λόγω ζώνων ψηλής νεφώσης. Απόψε ο καιρός θα είναι ξηρός και ηρεμός με καθαρό ουρανό για όλους. Μέγιστες θερμοκρασίες στους 22 βαθμούς. Should be a dry day today in London. Some outbreaks of sunshine. That's a little bit grey outside here. Στο παράθυρο εδώ βλέπετε λίγο κρίζο. It's a little bit grey at the moment. Highs of 22. Reasonable. Autumnal temperature. Yeah. Λοιπόν, εσείς ακούτε breakfast αλλά ελληνικά. Στην μεγάλη παρέα του LGR, LGR Fam, locked in. Και τι μας λέει η Ευαγγελία, ναι. Είναι πρωί ακόμα για μένα, είναι πρωί. All of our tunes going out to wherever you are, UK, worldwide. Pancosmio, eh? Here on your favorite Greek radio station in the UK, LGR.
1: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
4: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο σας προσκαλεί στη δημοφιλή βραδιά πίνγκο και σουβλάκια την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 7 μετά μεσημβρίας. Ελάτε να απολαύσετε μια διασκεδαστική χαλαρή βραδιά με υπέροχα δώρα. Τα εισιτήρια κοστίζουν 25 λίρες και συμπεριλαμβάνουν σουβλάκια και το πρώτο παιχνίδι πίνγκο. Καλέστε μας στο 020-8881-2229 για να κάνετε κράτηση ή γιατί να μην κλείσετε ένα τραπέζι με τους φίλους σας. Μπορείτε να μας βρείτε στο Elm Grove, London N22 5HU ή στείλτε μας email στο cycc6363@gmail.com.
3: Looking for the right secondary school for your child?

0: Ashley from head teacher Ms. Christoffi. Find out how we help every student succeed by booking your spot now at laurelparkschool.co.uk or join them on the night. Together, they empower every student to learn, persevere, and succeed. Experience everything Laurel Park School has to offer.
1: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
2: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα.
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
1: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα είναι σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς, εντίμια παιδιά.
3: Βαρόσι Λέτινγκς. 7263-81-00.
1: Βαρόσι Λέτινγκς, of course, because they are probably the best.
4: Βαρόσι Λέτινγκς. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Λέτινγκς βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
5: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι

αφωνιάς, να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροφή, θα κόψει.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks. Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
3: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα.
2: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. Δυο χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
3: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
2: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
3: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
2: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
3: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings εντύμια παιδιά.
4: Βαρόσι Lettings 7263-8100.
2: Βαρόσι Lettings, of course, because they are probably the best.
5: Βαρόσι Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
6: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Far-right activist Daniel Thomas, also known as Danny Tomo, has been arrested after he was filmed slashing the side of a dinghy while a rescue crew member was still on board. The 37-year-old was detained on suspicion of criminal damage and recklessly endangering someone's life. Online misogyny and abuse against women is going up at a rapid rate. A joint report from Refuge and the End Violence Against Women Coalition says nearly half of 16 to 24-year-olds have experienced some form of online violence. Beau Bottomley is from Refuge.
2: If the government is serious about its pledge to halve violence against women and girls within a decade, it really needs to take urgent action to address the online abuse that they're experiencing.
1: The Prime Minister says the ban on drinking at football is outdated and discriminatory, and he wants to scrap it. Police chiefs say a proper consultation must come first. And teenagers in England will be able to study new vocational subjects as part of their GCSEs from September 2029. They'll be available to 14-year-olds who'll also have better access to work experience opportunities. From Radio News Hub, I'm Frankie Hersine.
3: Before you start packing the luggage in your suitcase, Fairgold would like to help you pack more cash into your wallet. And if you request our free selling pack, you could receive extra holiday spending money directly into your bank account in as little as 48 hours. So text FAIR to 80800 or visit fairgold.co.uk.
4: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική, ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
6: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα?
5: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. Δυο χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
6: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
5: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
6: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
5: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
6: Μα σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings, εντίμια παιδιά.
7: Βαρόσι Lettings 7263-8100.
5: Βαρόσι Lettings, of course, because they are probably the best.
8: Βαρόσι Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.

0: huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
1: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
2: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα?
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
1: Όχι, μόλις είπες το Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενοίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings εντύμια παιδιά.
3: Βαρόσι Lettings 7263-8100.
1: Βαρόσι Lettings, of course and because they are probably the best.
4: Βαρόσι Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσό νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
5: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: LGR 103.3.
7: Hi, I'm Ellie Zaharia, the president of NEPOMAC, the world organization for young overseas Cypriots. You're listening to LGR, and if you're like me and you're always traveling, make sure you download the London Greek Radio app so you can listen anywhere, anytime.
6: Αυτό είναι το London Greek Radio στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103.3. Μας φέρνει πιο κοντά.
8: Ένα νερό κυραβάγγελιο, ένα νερό κρύο νερό.
9: Basta. Let's go.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Τι μία παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τι μία παιδιά.
2: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα.
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
1: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα είναι σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς, εντύμια παιδιά.
3: Βαρόσι Λέτινγκς, 7263-8100.
1: Varosi Lettings, of course, because they are probably the best.
4: Varosi Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varosi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
5: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Αν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: LGR 103.3.
1: Hi, I'm Ellie Zaharia, the president of NEPOMAC, the World Organisation for Young Overseas Cypriots. You're listening to LGR, and if you're like me and you're always travelling, make sure you download the London Greek Radio app so you can listen anywhere, anytime.
0: Αυτό είναι το London Greek Radio στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103.3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι, καλό απόγευμα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής. Θα παραμείνουμε μαζί μέχρι και τις 4 ώρα Λονδίνου, 6 ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε. Σε λίγο θα δούμε και τον καιρό. Να σας πω ότι σήμερα έχουμε ένα λίγο διαμορφωμένο πρόγραμμα. Στις 1 και 15 περίπου, δηλαδή σε 4-5 λεπτά μετά από ένα τραγούδι, θα έχουμε μια συνέντευξη, η οποία συνέντευξη είναι με τον Φώτιο Κουζούπη, ο οποίος είναι ο coordinator του 3ου Bicommunal Cypriot Festival που θα γίνει στις 4 Οκτωβρίου. Στην οποία συνέντευξη θα μας πει όλες τις λεπτομέρειες ο Φώτιος, για να μάθουμε τι ακριβώς θα γίνει εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Μείνετε μαζί μας λοιπόν για να μάθετε περισσότερα για αυτό το πολύ πολύ ενδιαφέρον φεστιβάλ.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 15 λεπτά μετά τις 1, όπως έχω αναφέρει, έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, Bicommunal Cypriot Festival 26, το οποίο θα γίνει, κυρίες και κύριοι, εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Μαζί μας λοιπόν έχουμε τον Φώτιο Κουζούπη, ο οποίος είναι ο coordinator του φεστιβάλ, και θα συζητήσουμε, θα μας πει όλες τις λεπτομέρειες όσον αφορά αυτή τη διοργάνωση.

0: Καλησπέρα αγαπητέ Φώτη.
1: Καλησπέρα αγαπητέ Βασίλη, την παροικία γενικά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και χαίρομαι που είμαστε μαζί για αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα που θα μιλήσουμε. Είναι το Bicommunal Cypriot Festival 26. Είναι το τρίτο στη συνέχεια. Λοιπόν, έγιναν δύο με μεγάλη επιτυχία και θέλω να αρχίσουμε πριν ακόμα γίνει το πρώτο. Πώς λοιπόν ξεκίνησε η ιδέα να γίνει αυτό το φεστιβάλ?
1: Αγαπητέ Βασίλη, το Σεπτέμβριο του 2022, στεγενώντας βασικά κάποιοι φίλοι, σκεφτήκαμε αυτή την ιδέα. Τότε με τη βοήθεια του παραρτήματος του ΑΚΕΡ στη Μεγάλη Βρετανία, πλησιάσαμε οργανώσεις ελληνοκυπριακές και τουρκοκυπριακές και μαζί συντάξαμε το όλον σκεπτικό για τη δημιουργία ενός δικοινοτικού φεστιβάλ Παναήρη, στο οποίο όλες οι οργανώσεις ελληνοκυπριακές και τουρκοκυπριακές, τότε είμαστε 6 οργανώσεις στο πρώτο φεστιβάλ, οι οποίες ήταν το ΑΚΕΡ, το MFI Cyprus Association, η Union of Cyprus in England, η ΕΚΑ, το Turkish Cyprus Association for Democracy, το Cypriot Artist Platform και το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα στη Βρετανία. Ήταν για το πρώτο φεστιβάλ το 23.
0: Έχουν αλλάξει τώρα, δηλαδή, κάποιες οργανώσεις.
1: Μάλιστα, τον επόμενο χρόνο, το 25, προσθεθήκαν ακόμα 3 οργανώσεις. Το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο του Woodcreek, το TCCA, το Turkish Cypriot
0: Community Center.
1: Είναι Turkish Cypriot Community Association και το Hackney Cypriot Association. Και φέτος προσθέθηκε ακόμα μία οργάνωση, το KLN, Κυπριακή Λέσχη Νεολαίας, που σήμερα αριθμούμε 10 οργανώσεις μέλη στην λειτουργία της Επιτροπής του Διοικηνωτικού Φεστιβάλ.
0: Μάλιστα.
1: Κάθε οργάνωση έχει 2 άτομα στην Επιτροπή του Φεστιβάλ.
0: Ωραία. Συνέχισε παρακαλώ. Ναι.
1: Το φεστιβάλ ξεκίνησε, όπως είπαμε, το 23. Το 24, λόγω κάποιων προβλημάτων οργανωτικών που δεν συμπίπτουν οι μέρες με κάποιες άλλες εκδηλώσεις της παροικίας, αναβλήθηκε και γίνηκε το 25, το 26 και φαίνεται ότι καθιερώθηκε πλέον τον Οκτώβριο, πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου, να γίνεται αυτό το φεστιβάλ, το οποίο είναι δικοινοτικό. Από την αρχή 9 οργανώσεις ή σήμερα 10 οργανώσεις μαζί λειτουργούν, μαζί συντάσσονται, ανταλλάσσουν απόψεις και οργανώνουν αυτό το φεστιβάλ. Δεν είναι δικοινοτικό. Είναι το πρώτο στην παροικία μας που γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Παλιά είναι μια οργάνωση, κάνει ένα φεστιβάλ, σε καλιά μια άλλη οργάνωση, το ονομάζαν δικοινοτικό. Όχι. Αυτό είναι από τις 10 οργανώσεις ελληνοκυπριακές και τουρκοκυπριακές.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, από τα πρώτα 2 φεστιβάλ, είμαι σίγουρος ότι υπήρξαν κάποια πράγματα τα οποία εντοπίσατε ότι θα πρέπει είτε να προσθέσουμε είτε να αφαιρέσουμε. Ποια ήταν τα κύρια σημεία που κρατήθηκαν και αυξήθηκε το ενδιαφέρον για αυτά, όσον αφορά φυσικά και την συμμετοχή των συμπατριωτών μας

0: τη Φρεντερίκη Ντομπάζο μαζί με μια Τουρκοκύπρια, μου διαφεύγει τώρα το όνομα, απολογούμε. Πέρσι είχαμε τραγουδιστές από την παροικία μας, αλλά τι που αντιληφθεί και η Επιτροπή είναι ότι όταν έχουμε τους καλλιτέχνες από την παροικία μας, έχουμε ένα μείγμα μουσικής, δεν έχουν όλοι το ίδιο, και φέτος προσπαθήσαμε να έχουμε ορχήστρες που να παίζουν για το φεστιβάλ και κάποιοι καλλιτέχνες θα παρέμβουν μεταξύ των ορχήστρων. Έχουμε δύο ορχήστρες φέτος. Η μία είναι το Κέφι με τον Κωνσταντίνο τον Λαγού και η άλλη είναι το Αφροδίτης Children με τον Γιώργο τον Γεράσιμο. Θα υπάρχουν τραγουδιστές που την παροικία που θα είναι μαζί με τις ορχήστρες και μεταξύ των δύο ορχιστρών θα υπάρχουν καλλιτέχνες, δύο-τρεις καλλιτέχνες. Ένας ράπερ στα αγγλικά που είναι για την Κύπρο, που μιλάει για την Κύπρο, έναν τραγούδι καινούριο. Μιλούμε, έχει... το μόνο το οποίο έμεινε από την αρχή και συνεχίζει και θα το συνεχίσουμε είναι τα τσάτσιστα, τα οποία είναι τρίγλωσσα. Είναι στα ελληνικά, στα αγγλέζικα και στα τουρκικά. Τα οποία είναι από τρεις μέλη της παροικίας μας, το φίλο τον Βασίλη τον Παναγή, τον Μεχμέν Μαχμούτ και τον Αρτούν από την Λουρουζίνα. Οι οποίοι είναι τσάτσιστα, χρησιμοποιώντας τις ίδιες λέξεις, προσπαθώντας που είναι κοινές μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Αλλά και με που δεν μπορούν, τότε χρησιμοποιούν την τριγλωσσία.
1: Ναι, έχω υπόψη μου ότι υπάρχει και ένας κωμικός, ο οποίος είναι Κύπριος, κάνει και αυτό στην
0: Ισπανία. Συγγνώμη, μου διέφυγε ο κωμικός, ο οποίος θα παρευθεί, ο
1: Είναι ο Κρίστοφερ Παμινώντας, ναι.
0: Μπράβο, Κρίστοφερ Παμινώντας.
1: Ωραία. Ναι. Φυσικά τα παιδιά θα έχουν ένα μερίδιο να μπορούν να διασκεδάσουν. Τι προσφέρει φέτος το φεστιβάλ για τις οικογένειες και τα παιδιά όσον αφορά entertainment?
0: Για τα παιδιά υπάρχει ειδικός χώρος ο οποίος είναι εκεί, θα μπορούν να ζωγραφίσουν, να κάνουν κατασκευές. Υπάρχει το Jumping Castle, υπάρχει το Face Painting, τα οποία όλα είναι δωρεάν. Είναι κάτι το οποίο ξεχάσαμε να αναφέρουμε. Η είσοδος στο φεστιβάλ είναι δωρεάν. Yeah. Οι εκδηλώσεις για τα παιδιά όλα είναι δωρεάν. Το Face Painting για τους γονείς, μόνο θα πληρώνουν οι γονείς για να βγουν τα έξοδα προς την Face Painter, την που θα ζωγραφίζει τα πρόσωπα.
1: Yeah.
0: Αυτά είναι τα για τα παιδιά. Από μεριά των περιπτέρων,
1: Να παραμείνουμε στα παιδιά, γιατί νομίζω αναφέρθηκε και για Bouncy Castle. Θα υπάρχει.
0: Είπα, το Bouncy Castle, είπα. Εντάξει, το οποίο θα είναι δωρεάν, είπα, όλα τα activities τα οποία χρησιμοποιούνται. Μπορεί να γίνει και κάποιο εργαστήρι κατά τη διάρκεια των παιδιών. Είμαστε σε μια. Αν μπορέσει να βρει ελεύθερο χρόνο το παιδί, θα έρθει να κάνει ένα εργαστήριο για τα παιδιά.
1: Ωραία.
0: Το οποίο που σκεφτόμαστε είναι ότι όλα τα παιδιά που θα ζωγραφίσουν, θα φυλάξουμε τις ζωγραφιές τους, να δούμε πώς θα αξιοποιήσουμε να τυπωθούν στις αντεπρόσθου μέσω της εφημερίδων. Να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε την συμβολή των παιδιών, τα οποία θα έχουν θεματική στη ζωγραφική.
1: Ναι, ναι. Μπορεί να γίνει και κάτι σχετικό με έκδοση ενός εντύπου, το οποίο, ένα μικρό βιβλιάριο, το οποίο θα είναι available για τους γονείς, για τους φίλους, ξέρεις.
0: Όλα είναι η Επιτροπή θα το συζητήσει και θα δει ποιος είναι ο πιο

0: καλός τρόπος να προωθήσει αυτή τη δουλειά των νέων καλλιτεχνών, των μωρών της παροικίας, οι οποίες θα μιλούμε για τη θεματική, από ό,τι μου έχουν αναφέρει οι κοπέλες υπεύθυνες, θα είναι η οικογένεια μου και η Κύπρος μου.
1: Μπράβο.
0: Για να δούμε πώς βλέπουν τα παιδιά.
1: Τα παιδιά, την οικογένεια και την Κύπρο, ναι, ναι. Ωραία. Να πούμε λίγο τώρα για τα περίπτερα. Ποιοι είναι οι συμμετέχοντες, τι ακριβώς θα βρει ο επισκέπτης εκεί?
0: Τα περίπτερα θα υπάρχει γύρω στα 21 περίπτερα, 20-21 περίπτερα. Θα υπάρχουν σουβλάκια, τα οποία θα γίνονται από το καφενείο που είναι στο κοινοτικό κέντρο. Θα υπάρχει η κουζίνα του κοινοτικού κέντρου, το οποίο θα προσφέρει μακαρόνια του φούρνου, αφέλιδα και μπουργούρι. Θα υπάρχει η κουζίνα του TCCA, το οποίο θα προσφέρει λοκουμάδες και σάμιση. Θα υπάρχει το Hackney Cypriot Association, το οποίο θα προσφέρει κούπες και καλό πράγμα. Θα υπάρχει ο Άλεξ με κυπριακά σάντουιτς, ζεστά. Θέλω να προχωρήσω, θα υπάρχει το παγωτό, θα υπάρχει το πέρκες hot dogs, θα υπάρχουν διάφορα perfumes, θα υπάρχουν
1: ερωτικά. Ναι, εκτός των φαγωσίμων ειδών, υπάρχουν περίπτερα τα οποία προβάλλουν κάποια άλλα. Παραδείγματος χάρη, έχω υπόψη μου ότι θα υπάρχει περίπτερο που μία γνωστή συμπατριώτησά μας συγγραφέας θα παρουσιάσει τα βιβλία.
0: Γι' αυτό είναι πια με γραμμή τα περίπτερα, για να τα αναφέρω όλα.
1: Ωραία.
0: Θα υπάρχει, όπως είπα, το Fragrances, μια άλλη περίπτερο θα πουλούν πενταϊόν μετάλλια τα οποία έχουν την Κύπρο πάνω, ένα ζευγάρι Ελληνοκύπριου για Τουρκοκύπριας ή άλλο, θα πουλούν ο Crips made out of Cyprus potatoes. Θα υπάρχει άλλο περίπτερο που θα πουλά κολοκοτές, χαλουμωτές, ελιωτές. Θα υπάρχει η Σούρντα Χριστοδούλου με περίπτερο που θα πουλεί τα βιβλία της, είναι Ελληνοκύπρια στην παροικία. Θα υπάρχει το κυπριακό μέλι, θα υπάρχουν τα κυπριακά προϊόντα από σουσούκο μέχρι τραχανά, λάδι, οτιδήποτε όλα αυτά. Θα υπάρχει η ζιβανία της Λοέτ, η οποία θα πουλείται τα κόρτες, τα τέταρτα, μαζί με καφέδες και τσάια. Θα υπάρχει το περίπτερο του Wine Festival, το οποίο θα πουλεί κρασιά, μπύρες, νερά και αναψυχτικά. Θα υπάρχει το περίπτερο της παροικιακής, θα υπάρχει το περίπτερο βιβλιοπωλείων, το οποίο θα γίνεται από το φεστιβάλ, από την επιτροπή του φεστιβάλ, εκείνη που θα το λειτουργήσουν. Και θα υπάρχουν και δύο περίπτερα, έναν εντός του κοινοτικού κέντρου και έναν μέσα στην τέντα, τα οποία θα γίνεται για ανταλλαγή των χρημάτων. Διότι δεν πληρώνεις με λεφτά, αλλά με κουπόνια τα οποία προαγοράζεις από αυτά τα περίπτερα. Και αν στο τέλος κάποιος του μείνουν κάποια κουπόνια, εμείς θα είμαστε εκεί για να τα ανταλλάξουμε πίσω με λεφτά.
1: Παίρνει τα λεφτά ως πίσω, ναι. Ωραία. Τώρα, είμαι σίγουρος ότι μας ακούν και μας βλέπουν κάποιοι που δεν ήρθαν στα πρώτα δύο φεστιβάλ. Πώς μπορούμε, τι οδηγίες μπορούμε να τους δώσουμε, να τους κατευθύνουμε, πώς μπορούν να βρεθούν εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο? Μπορεί να μας ακούν από το Μάντσεστερ, από το Μπέρμιγχαμ, από μια πολύ άλλη μακριά. Πέστε μας, πού βρίσκεται λοιπόν το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, πώς μπορεί να καταλήξει κάποιος εκεί, την διεύθυνση και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο είναι στην περιοχή του Χάριγκεϊ. Η διεύθυνση του είναι Eltham Grove, London, N22, 5HJ. Είναι γνωστό σε όλους, τέλος πάντων, αν δεν κάνω λάθος, είναι το λεωφορείο 29 που περνά από που άκουσα από το κοινωτικό κέντρο. Εκείνη την ημέρα το φεστιβάλ θα είναι μέσα στο κάμπακ του κοινωτικού κέντρου, το οποίο θα είναι καλυμμένο με ειδικές τέντες, ώστε δεν υπάρχει πρόβλημα βροχής, αέρα ή οτιδήποτε. Θα στο θέατρο και οι κοινοί χώροι στο ισόγειο του κοινοτικού. Το πιο κοντινό ο υπόγειο σταθμός είναι το Woodcrest Station. Αυτά είναι. Όπως είπαμε, το είσοδος είναι δωρεάν. Θα υπάρχουν ταπέλτες στην κύριο δρόμο, το οποίο θα δείχνουν πού είναι το κοινοτικό κέντρο, ειδικά ταπέλτες, και μετά μπαίνεις στο κοινοτικό κέντρο.
1: Ναι.
0: Από την είσοδο που είναι επίπεδη για τις ΔΕΒΟΥΣ.
1: Εάν γνωρίζουμε, επειδή το carpark θα είναι κλειστό, έξω στους κύριους δρόμους, στους παράδρομους, υπάρχει χώρο στάθμευσης? Δηλαδή Κυριακή είναι Κυριακή, νομίζω ότι ναι, είναι free parking.
0: Δεν είμαι σίγουρος αν είναι free, Βασίλη, αλλά υπάρχει.
1: Από ό,τι ξέρω, Κυριακές είναι δωρεάν το parking, ναι.
0: Αν υπάρχουν, δεν θα πω ότι είναι free, για να μην κατηγορηθώ.
1: Ναι.
0: Δεν γνωρίζω. Πρέπει να είναι προσεκτική. Υπάρχει χώρος στάθμευσης στους γύρω δρόμους, αλλά πρέπει να προσέχουν ότι να
1: ακολουθούν
0: τις πινακίδες, τι είναι δωρεάν ή τι δεν είναι δωρεάν.
1: Ναι.
0: Διότι πέρσι θυμούμε ότι κάποιοι πάρκοι είχαν πιάσει πρόστιμο διότι παρκάραν πάνω στα Bulgaria Line.
1: Καλά, τα Bulgaria Line δεν μπορεί να παρκάρεις. Αυτό είναι νομικό κομμάτι. Λοιπόν, αναφερθήκαμε για την ώρα έναρξης και τέλους.
0: Η ώρα 10 θα ανοίξουν οι πόρτες του φεστιβάλ και θα κλείσουν η ώρα 6-7. Η ώρα 9.30 θα γίνει η επίσημη έναρξη του φεστιβάλ, το οποίο βεβαιστούμε ότι ο πρέσβης θα κάνει την επίσημη έναρξη του φεστιβάλ. Και θα χαιρετήσουν ένας Ελληνοκύπριος και ένας Τουρκοκύπριος, ο πρόεδρος του TCCA, ο Νιαζί Εμβέρ, και ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας από Δήμων Κυπρίων και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κυπρίων Μεγάλης Βρετανίας, ο Χριστός ο Καραόλης.
1: Και φαντάζομαι έχουν προσκληθεί και...
0: Έχουν προσκληθεί βουλευτές, δημοτικοί σύμβουλοι, όλοι οι Κύπροι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν προσκληθεί για να παρευρεθούν. Το ίδιο και οι βουλευτές όλοι του Βόρειου Λονδίνου έχουν προσκληθεί για να παρευρεθούν.
1: Ωραία. Στο σημείο αυτό λοιπόν είμαι σίγουρος ότι κάποιοι και οι σημαντικότεροι είναι οι εθελοντές. Εκτός από τους εθελοντές, σε ποιους πρέπει να ευχαριστήσουμε που συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτή?
0: Αγαπητέ Βασίλη, και αυτή τη στιγμή ακόμα ζητούμε εθελοντές. Περισσότερα χέρια στη δουλειά είναι πιο εύκολο. Έχουμε θέσεις που μπορούν να γίνουν αλλαγές κατά τη διάρκεια της ημέρας των εθελοντών. Πέρα από τους εθελοντές οι οποίες παρέχουν οι οργανώσεις μέλη του φεστιβάλ. Θα ήθελαμε μέσω σας αυτή τη στιγμή να στείλουμε τις θερμές μας ευχαριστίες, διότι δεν τους αναφέραμε προηγουμένως, στα 4 οργανισμούς οι οποίοι είναι media sponsor του φεστιβάλ. Ήταν πέρσι ήταν 2, φέτος έχουν γίνει 4. Πέρσι και ήταν το Hellenic TV και Παλικιακή. Φέτος είναι το Hellenic TV, το HGR, η Παλικιακή και η Pixeter, η οποία είναι μια νέα οργανισμός προώθησης διαφημίσεων μέσω της νέας τεχνολογίας.
1: Μάλιστα.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε και την ίδια ώρα να ευχαριστήσουμε τις οργανώσεις μέλη της Federation που δουλεύουν ακούραστα για ολόκληρο τον χρόνο για να έρθουμε τον Οκτώβριο να κάνουμε αυτό το φεστιβάλ και να δώσουν εθελοντές ώστε να γίνει, να έχει επιτυχία.
1: Ωραία. Οικονομικά πώς θα ενισχυθεί το, η προσπάθεια αυτή του φεστιβάλ?
0: Το οικονομικό είναι από τα περίπτερα που πουλούμε πράγματα, το αυτή τη στιγμή είναι, δουλεύουμε εθελοντικά, όλο το κέρδος πάει στο φεστιβάλ για την κάλυψη των εξόδων. Κάνουμε κάποια donations από κόσμο, φίλους που μας δίνουν. Έχουμε και μία εισφορά, επιχορήγηση από την Κυπριακή Κυβέρνηση, το οποίο φέτος είναι, έχει ανέβει σε ένα σεβαστό ποσό, αλλά δεν καλύφθηκε τα έξοδα του φεστιβάλ. Αυτά τα λεφτά χρησιμοποιούνται για θέματα όπως τον παροχή των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στο φεστιβάλ, την τέντα, όλα αυτά τα
1: οποία είναι
0: το σύστημα μουσικής που πρέπει να έχουμε στο φεστιβάλ,
1: όλα
0: το ηλεκτροφώνηση του φεστιβάλ, τα οποία είναι αρκετά λεφτά, θα ήθελα να πω. Μιλούμε ότι στο φεστιβάλ είναι της τάξης των 15.000 με 20.000 τα έξοδα.
1: Ναι. Λοιπόν, και επειδή πριν κλείσουμε, είμαστε και το Hellenic TV και οι άλλες δύο οργανώσεις Plus.
0: Θα ήθελα να προσθέσω, Βασίλη,
1: παρακαλώ,
0: να το αναφέρουμε ότι εμείς στο φεστιβάλ μιλούμε σε μια κοινή γλώσσα, στα αγγλικά περισσότερο. Όμως, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, θα γίνει συνέντευξη και με τον ΑΤΕΜ, το οποίο είναι τουρκοκύπριος, ο οποίος θα μιλήσει στα αγγλικά για να βοηθήσει μέσω του Έλτσια και του Hellenic TV, ώστε οι ακροατές που δεν μπορούν να ακούσουν, δεν καταλαβαίνουν ελληνικά,
1: να πάρουν το μήνυμα. Ναι, βέβαια, οπωσδήποτε.
0: Να πάρουν το μήνυμα.
1: Βεβαίως, ναι. Λοιπόν, τι άλλο να πω, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που είχαμε να μιλήσουμε και να δώσουμε όλες αυτές τις λεπτομέρειες, και τι άλλο να πούμε, σε λίγο θα δείξουμε και ένα διαφημιστικό το οποίο ετοιμάστηκε για αυτό το σκοπό, και να επαναλάβουμε την ημερομηνία και τον τόπο και την ώρα, αγαπητέ Φώτη.
0: Είναι το Κυριακή 4 Οκτωβρίου το 2026. Η ώρα 10 ανοίγουν οι πόρτες του φεστιβάλ και τελειώνει η ώρα 6 με 7. Καλούμε όλους να έρθουν, η είσοδος είναι ελευθέρα. Τα activities για τα μωρά, για τα παιδιά, όλα είναι δωρεά που μπορούν να λάβουν μέρος. Είναι μια εκδήλωση η οποία μπορούν να έρθουν οι οικογένειες, να φύγουν τα παιδιά τους στον παιδικό χώρο, να απολαύσουν τη μουσική. Θα υπάρχουν κυπριακοί χοροί, τραγουδιστές, σουβλάκια, γλυκίσματα, φαγητά κυπριακά μπορούν να φάνε εκεί. Θα υπάρχουν τραπέζια, καρέκλες, δεν είναι να είναι στάμενοι. Άρα καλούμε όλους να παρευρεθούν στο φεστιβάλ για να συνεισφέρουν με την αγορά προϊόντων, για να προσφέρουν στα έξοδα του φεστιβάλ.
1: Να φάν, να πιούν και να χορέψουν λοιπόν εκεί στο Κυπριακό Κοινωνικό Κέντρο. Έτσι.
0: Σωστό.
1: Αυτά. Λοιπόν, σε υπέρ ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
0: Από
1: τη Λευκοσία. Πώς είναι η Λευκοσία σήμερα? Η Λευκοσία πώς είναι σήμερα?
0: Η Λευκοσία είναι, έχει λύνει υγρασία.
1: Ωραία. Λοιπόν,
0: αλλά επειδή είμαι Λευκοσία, θα είμαι εκεί στο φεστιβάλ.
1: Μα γι' αυτό θα το έλεγα σε λίγο. Θα αναμένουμε να σε δούμε στο φεστιβάλ. Θα έρθεις λίγες μέρες πιο νωρίς, φαντάζομαι.
0: Θα έρθω προηγουμένως. Όπως έγινε.
1: Μάλιστα.
0: Έγινε.
1: Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Φώτη.
0: Ευχαριστώ και το Hellenic και το FCA και την Παρικιακή και το Pixel Team για την προσφορά τους, για την πρόθεση.

0: Το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Hamos Live, in association with CWF Events, proudly present for the first time in London, Hovig on Friday, 30th of October at Faces, Gants Hill. Catch Cypriot sensation Hovig alongside Elena Baba Banayodu, plus special guest acts for what promises to be a one-night spectacle at the legendary Faces nightclub. Doors open 9 p.m. till late, with tickets available via Eventbrite. For table bookings and more information, please contact the Hamos team on 07793054981 or message at Hamos Live on Instagram.
4: This event is sponsored by Ennis Holmes, C. Michael & Co., N&N Accountancy Services, Arieriviz Law, Plus Properties and Pi Media.
1: London Greek Radio, it's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
5: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
6: Το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο σας προσκαλεί στη δημοφιλή βραδιά πίνγκο και σουβλάκια την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 7 μετά μεσημβρίας. Ελάτε να απολαύσετε μια διασκεδαστική χαλαρή βραδιά με υπέροχα δώρα. Τα εισιτήρια κοστίζουν 25 λίρες και συμπεριλαμβάνουν σουβλάκια και το πρώτο παιχνίδι πίνγκο. Καλέστε μας στο 020-8881-2229 για να κάνετε κράτηση ή γιατί να μην κλείσετε ένα τραπέζι με τους φίλους σας. Μπορείτε να μας βρείτε στο Elm Grove, London N22 5HU ή στείλτε μας email στο cycc6363@gmail.com.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και πάλι γύρισαν πίσω μετά από τη συνέντευξη και τα διαφημιστικά. Ένα από τα τραγούδια που θα ακουστούν εκεί στο φεστιβάλ είναι και το τραγούδι το οποίο θα τραγουδήσουν οι Aphrodite's Children με επικεφαλής τον Γιώργο Γεράσιμο και τους μουσικούς Άντρο Σταύρου και Μακάριο Ιορδάνου. Σε κυπριακή διάλεκτο λοιπόν, σύντησε μου.

έχουμε ένα μικρό προβληματάκι να συνδεθούμε με το ΡΙΚ. Επομένως, εάν δεν γίνει η σύνδεσή μας, απολογούμε.

0: back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.

0: Δημόπουλος μας έφερε στα 5 λεπτά μετά τις 2. Απολογούμε για το την αδυναμία μας να συνδεθούμε με το ΡΙΚ, μικρό τεχνικό προβληματάκι. Ειδήσεις θα έχουμε όμως στις 3 στην Αγγλική. Μείνετε μαζί μας. Σε 10 λεπτά από τώρα θα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε μια τηλεφωνική συνέντευξη με την Ευγενία Πλατάκη, η οποία θα μας μιλήσει για το Autumn Gardens and Anastasia Lodge Walk. Walk λοιπόν from home to home. Λεπτομέρειες όμως θα μας δώσει η Ευγενία Πλατάκη. Αυτό θα γίνει το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και το σημείο κίνησης θα είναι από το Anastasia Lodge στο νούμερο 10-14 Arundel Gardens, Wigmore Hill, N21-3AE και θα καταλήξουμε στο Autumn Gardens, 73 Trent Gardens, Southgate, N14-4QB. 4 χιλιόμετρα λοιπόν. Θα περπατήσουμε από το Anastasia Lodge στο Autumn Gardens το Σάββατο 3 Οκτωβρίου για να βοηθήσουμε το Alzheimer's Society. Αυτά. Περισσότερα θα μας πει όμως η Ευγενία Πλατάκη, η οποία έχει όλες τις λεπτομέρειες, κυρίες και κύριοι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Χαίρετε και πάλι κυρίες και κύριοι, και όπως σας έχω αναφέρει νωρίτερα στην τηλεφωνική γραμμή, έχω μαζί μου την Ευγενία Πλατάκη, η οποία θα μας μιλήσει για την πορεία, ας την ονομάσουμε, το walk, περπατώ από σπίτι σε σπίτι, το οποίο θα γίνει το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και διοργανώνεται από το Autumn Gardens και το Anastasia Lodge. Καλό απόγευμα, Ευγενία.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Βασίλη.
0: Τι κάνετε, καλά?
1: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά, εσείς?
0: Είμαστε καλά. Πώς πάνε εκεί οι δύο και ευγερία, όλα καλά?
1: Όλα πολύ ωραία. Ετοιμαζόμαστε για τον περίπατό μας.
0: Ναι, περίπατος ο οποίος είναι 4 χιλιόμετρα, δεν απατώμε έτσι?
1: Σωστά. Είναι ένας περίπατος μεταξύ των δύο οίκων ευγυρίας μας. Ξεκινούμε από το Anastasia Lodge που είναι στο Winchmore Hill και περπατούμε προς το Autumn Gardens μέσα από το Grovelands Park που είναι στο Southgate το Autumn Gardens.
0: Ναι.
1: Περίπου διαρκεί λίγο παραπάνω από μία ώρα ο περίπατος αυτός.
0: Mm-hmm.
1: Ως τώρα θέλω να πω ότι όσες φορές τον διοργανώσαμε ο καιρός ήταν με το μέρος μας και πήγαινε πάρα πολύ ωραία. Είναι πάντα μια πολύ ευχάριστη ημέρα και φυσικά να πούμε ότι δεν είναι ένας περίπατος που απλά πηγαίνουμε για να περπατήσουμε. Είναι ένας περίπατος που διοργανώνουμε προς ενίσχυση του Alzheimer Society.
0: Πες μου, πότε έγινε την πρώτη φορά και ποιος ήταν ο απότερος σκοπός? Πώς ξεκίνησε η ιδέα του περπατήματος αυτού?
1: Η πρώτη φορά έγινε το 2019. Ο σκοπός ήταν να γίνεται ετησίως και να συγκεντρώνουμε δωρεές, χρήματα για το φιλανθρωπικό σύλλογο του Alzheimer Society και φυσικά όχι μόνο να μαζεύουμε χρήματα αλλά να μπορέσουμε να κάνουμε και αυτό που λέμε raise awareness, να μπορούμε να μάθει ο κόσμος περισσότερα για την άνοια, για τον dementia. Γιατί δυστυχώς οι αριθμοί αυξάνονται χρόνο με το χρόνο, όλο και περισσότεροι άνθρωποι έχουν τη διάγνωση της άνοιας και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θεωρούσαμε εμείς σαν νίκη ευγυρίας που έχουμε πολλούς διαμένοντες με άνοια, θεωρήσαμε ότι ήταν πολύ σημαντικό να κάνουμε κάτι, να δώσουμε πίσω στο community, πίσω στην κοινωνία. Και έτσι ξεκίνησε, αυτός ήταν ο σκοπός που ξεκίνησε το walk, ο περίπατος αυτός. Δυστυχώς μετά χτύπησε ο κοροναϊός, έπρεπε να σταματήσουμε και ξαναξεκινήσαμε πριν μερικά χρόνια. Πριν 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Μπορώ να πω ότι σε αυτές όσες φορές κάναμε τον περίπατο έχουμε καταφέρει να συγκεντρώσουμε πάνω από 20.000 λίρες για το Alzheimer Society, που θεωρώ για δύο τοπικούς οίκους ευγυρίας ότι είναι ένα πάρα πολύ αξιέπαινο
0: ποσό.
1: Οι οικογένειες των διαμενόντων, οι φίλοι των δύο care homes, το προσωπικό φυσικά, όλοι συνεισφέρουν σε αυτό το σκοπό.
0: Πες μου, όσον αφορά τα λεφτά, φαντάζομαι θα διατίθενται για έρευνα, ούτως ώστε να καλυτερεύσουν ή και να βοηθήσουν τους ασθενείς να νιώθουν καλύτερα. Γίνεται κάτι σχετικό το οποίο είναι και μέσα στα πλαίσια των δύο οίκων ευγυρίας, δηλαδή...
1: Εμείς σαν νίκη ευγυρίας δεν χρειάζεται να δεχτούμε χρηματική τουλάχιστον ενίσχυση από οργανώσεις όπως το Alzheimer Society. Παρόλα αυτά, όπως ακριβώς είπατε, διατίθενται τα χρήματα που χρησιμοποιεί το Alzheimer Society, τα χρησιμοποιεί πρώτον για έρευνα φυσικά για να βρεθούμε ένα βήμα πιο κοντά στη θεραπεία του Alzheimer's που είναι ανίατο αυτή τη στιγμή όπως γνωρίζουμε, και φυσικά διατίθονται για να βοηθούν τους ανθρώπους, τους carers, τους φροντιστές των ανθρώπων με άνοια έξω στην κοινότητα, στο community που λέμε.
0: Ωραία.
1: Γιατί δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τη δυνατότητα να βρίσκονται σε ένα οίκο ευγυρίας ή να έχουν 24-ωρη βοήθεια.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι διατίθονται τα χρήματα από το Alzheimer Society.
0: Ναι.
1: Εμείς σαν οίκο ευγυρίας πάντοτε προσπαθούμε να βοηθήσουμε την κοινότητα κάνοντας διάφορες εκδηλώσεις, και έχουμε και το μηνιαίο μας Memory Club, που λέγεται Come Together Memory Club, το οποίο είναι δωρεάν, είναι την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα, και γίνεται στο Autumn Gardens, όπου άτομα που ζουν με άνοια, και όχι μόνο, αλλά άτομα που χρειάζονται γενικά φροντίδα, με τους φροντιστές τους, μπορούν να έρθουν και να απολαύσουν ένα απόγευμα με ζωντανή μουσική, διάφορα έτσι εδέσματα, με πολλές δραστηριότητες, παιχνίδια, και έτσι λίγο να ηρεμήσουν, να χαλαρώσουν, να ξεχαστούν.
0: Ωραία. Δώσε μας περισσότερες λεπτομέρειες για το, την ώρα εκκίνησης, τι ακριβώς θα γίνει, όταν καταλήξουμε στο Autumn Gardens, γίνουν κάποιες ομιλίες, ποιοι είναι καλεσμένοι, υπάρχουν κάποιοι επίσημοι.
1: Βεβαίως. Έχουμε λοιπόν η εκδήλωση ξεκινάει ο περίπατος ξεκινάει στις 1:30 το μεσημέρι από το Αναστασία Lodge που είναι στο Winchmore Hill, 10 to 14 Arundel Gardens είναι η διεύθυνση, N21-3AE. Αυτή είναι η διεύθυνση, την οποία μπορείτε να δείτε και στο website μας, autumn-gardens.com. Και περπατούμε, όπως σας είπα, μέσα από το Grovelands Park και καταλήγουμε στο Autumn Gardens που είναι στο Southgate. Μόλις φτάσουμε στο Southgate, εδώ θα μας περιμένουν εδέσματα και αναψυκτικά, και φυσικά, όπως είπατε, θα υπάρχουν κάποιες ομιλίες πριν και μετά τον περίπατο. Έχουμε επιβεβαιώσει ότι θα είναι μαζί μας ο MP, ο Mr. Μπάμπος Χαραλάμπους.
0: Ωραία.
1: Και επίσης θα είναι και η τοπική counselor για το δικό μας το ward εδώ, η κυρία Αλάρα Αιλντής. Φυσικά πάντοτε μπορεί να υπάρχουν και άλλοι καλεσμένοι. Φυσικά θα είναι και ο πατέρας Νικόδημος, όπως κάθε φορά, από τον Άγιο Δημήτριο.
0: Ναι.
1: Και περιμένουμε, θα είναι πάρα πολύ καλεσμένοι μας, περιμένουμε κόσμο από την κοινότητα, αλλά φυσικά και τους συγγενείς και φίλους των διαμενόντων μας.
0: Ωραία.
1: Συγγνώμη, παρακαλώ, κύριε Βασίλη, βασικό να πούμε ότι θα έχουμε μαζί μας και την εκπρόσωπο για το βορειοδυτικό Λονδίνο του Alzheimer Society. Συγγνώμη, μου διαφεύγει το επίθετό της, το όνομά της είναι Σήμα. Θα είναι μαζί μας στο event για να μας πει και αυτή δύο λόγια για το έργο του Alzheimer Society.
0: Το τι κάνουμε ακριβώς, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Πες μας τώρα, εάν οι ακροατές μας επιθυμούν να κάνουν κάποια donations, πώς λειτουργεί αυτό, πού πρέπει να αποταθούν, πώς πρέπει να το κάνουν.
1: Οι δωρεές όλες πηγαίνουν απευθείας στο Alzheimer Society μέσω του σελίδας μας στο Just Giving.
0: Okay.
1: Η σελίδα μας λοιπόν είναι στο Just Giving, και αν θέλει κάποιος να κάνει παραμικρή δωρεά, όλα τα ποσά, παραμικρή δωρεά, όλα τα ποσά είναι ευπρόσδεκτα,
0: ναι.
1: Παρακαλούμε να μπει στη σελίδα μας autumn-gardens.com, όπου και εκεί θα βρει τον σύνδεσμο για το Just Giving page μας.
0: Πολύ ωραία.
1: Και τη σελίδα μας στο Just Giving.
0: Πολύ ωραία. Πριν σε αφήσω, να μας πει λίγα λόγια για τους δύο οίκους ευγυρίας, ποιες είναι οι σημαντικές υπηρεσίες που προσφέρουν και πώς μπορεί κανείς να αποταθεί για να ενταχθεί, να εντάξει ένα δικό του άτομο εκεί.
1: Οι οίκοι ευγυρίες μας παρέχουν διάφορες υπηρεσίες, όπως προείπατε. Έχουμε λοιπόν το permanent placement που λέμε, δηλαδή τη μόνιμη διαμονή. Επίσης υπάρχει το respite placement, δηλαδή αν κάποιος πάει για λίγο καιρό διακοπές και θέλει να βάλει το αγαπημένο του άτομο για μια-δυο εβδομάδες στο γυροκομείο, έτσι ώστε να μπορεί να πάει τις διακοπές του ή να ξεκουραστεί. Μετά έχουμε οι πάρα πολύ

0: κυπριακά, ελληνικά και κυπριακά φαγητά.
1: Μάλιστα.
0: Και επίσης έχουμε, όπως σας είπα, και το Memory Club, που είναι μία φορά το μήνα, δωρεάν, όποιος θέλει να έρθει να απολαύσει ένα απόγευμα ζωντανής μουσικής. Προσφέρουμε nursing, residential, dementia και palliative care. Όποιος θέλει να μάθει περισσότερες πληροφορίες μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας, μπορεί να ζητήσει εμένα προσωπικά στο 0208-344-2600 ή επίσης μπορούν να μπουν στην σελίδα μας, όπως σας είπα πριν, autumn-gardens.com, και να συμπληρώσουν το inquiry form.
1: Πολύ πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ πρέπει να σας ευχαριστήσω καταρχήν για την ενημέρωση, και είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση αυτή που θα βοηθήσει, είμαι σίγουρος, με την προσπάθειά σας και την συμμετοχή πολλών συμπατριωτών μας στην επίτευξη του σκοπού σας. Και θέλω επίσης να ευχαριστήσω και εκ μέρους της διεύθυνσης και προσωπικά εγώ τους δύο οίκους ευγυρίας, ιδιαίτερα τον κύριο Μελή Ούρης και την κυρία Αναστασία Ούρης, και εσάς το προσωπικό όλο γενικά, για την πάντα καλή και στενή συνεργασία. Να είστε καλά.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που μας, που συμπαραστέκεστε σε αυτό το σκοπό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ, και θα τα πούμε στις 3
0: Σας περιμένουμε 3 Οκτωβρίου το Σάββατο στις 1.30 στο Αναστασία Lodge.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα.
0: Καλά. Γεια σας. Γεια σας.
1: Bye bye. Η Ευγενία Πλατάκη λοιπόν, εκ μέρους του Autumn Gardens και του Αναστάσια Lodge, και μας ενημέρωσε λεπτομερώς για την εκδήλωση που θα γίνει το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Εκεί ξεκινάει από το Αναστάσια Lodge και καταλήγει στο Autumn Gardens στο Southgate. Ευχαριστούμε πολύ και προχωράμε. Πάμε να τους χαρίσουμε και ένα τραγουδάκι, νομίζω, μια και είμαστε εδώ, για να δούμε τι έχουμε. Να τους χαρίσουμε, για να δούμε εδώ. Σε θέλω, λέει, απόψε. Είναι ο Χρήστος Μενιγιάννης. Πολύ ωραία. Πάμε.

τρία χρόνια. Λοιπόν, για να δούμε λιγάκι εδώ. Σήμερα είναι Πέμπτη και όπως ξέρετε κάθε Πέμπτη κυρίες και κύριοι κυκλοφορούν και οι κυπριακές εφημερίδες. Δύο εφημερίδες λοιπόν, η Παρικιακή, η οποία φτάνει και στα γραφεία μας εδώ και ευχαριστούμε πολύ τη διεύθυνση. Μπορείτε επίσης να την βρείτε και στο κοινοτικό κέντρο και σε κάποιους άλλους τόπους. Την δεύτερη εφημερίδα, την Ελευθερία, μπορείτε να τη βρείτε μόνο στο ίντερνετ προς το παρόν. Διαβάστε λοιπόν σήμερα Read Today, Ελευθερία Newspaper, www.elευθερία.co.uk. Χαιρετώ τον κύριο Μιχάλη Έλληνα, τον Διευθυντή της Ελευθερίας, και ευχαριστούμε πολύ πάντα για την καλή συνεργασία. www.elευθερία.co.uk. Διαβάστε σήμερα λοιπόν την Ελευθερία. Read Today, Ελευθερία Newspaper. Αυτά. Λοιπόν, μια και είμαστε εδώ, για να δούμε, 35 λεπτά μετά τις 2, για να χαιρετήσουμε την κυρία Μαρία και την κυρία Έλλη και τους άλλους εσάς που σας αρέσει πολύ το «Θέλω να πάω έσω μου», το οποίο είμαι έτοιμος να μεταδώσω αυτή την ώρα, και το χαρίζω σε όλους τους μετανάστες, όλους ανεξαιρέτως, και αυτούς που θέλουν να πάνε σπίτι τους ιδιαίτερα, αλλά και τους πρόσφυγες. Οι πρόσφυγες οι οποίοι επιθυμούν, θέλουν να γυρίσουν σπίτι τους, θέλουν να πάνε έσω τους. Κυπριακή διάλεκτος για σας τους Ελλαδίτες. Θέλω να πάω έσω μου σημαίνει θέλω να γυρίσω σπίτι μου. Αυτά. Πάμε να τα ακούσουμε. Μουσική. Κύπρος Χαραλάμπους. Ευχαριστούμε πολύ αγαπητέ Κύπρο. Και ο Αχιλλέας με αυτή την θαυμάσια φωνή και πολύ όμορφη ερμηνεία.

0: Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι γκάφα έπαθα το πρωί, γιατί παίρνω λεωφορεία τώρα, δεν έχω αμάξι, και παίρνω δύο λεωφορεία να έρθω από το Green εδώ. Το πρωί λοιπόν πηγαίνω στην στάση του λεωφορείου και λέει εκεί το λεωφορείο 221 που θα με έπαιρνε μέχρι το Τάλιχο, θα έρθει, λέει, σε πόση ώρα νομίζετε? 23 λεπτά. Α, εντάξει, λέω. Δεν χαθεί ο κόσμος. Να χαζέψω λίγο εκεί στη στάση. Λοιπόν, πλησιάζει και λέει λοιπόν σε τόσα λεπτά, σε τόσα, έφτασε στο ένα λεπτό και λέει τσιου. Έρχεται δηλαδή. Πριν να έρθει όμως το 221, ήρθε το 121. Εγώ δίχω να κοιτάξω, αφού είπε έφτασε, μπήκα μέσα. Μπαίνω μέσα, μπαίνει και ο Άντης και κάθεται δίπλα μου, του λέω, μα πού πας στις γειτονιές μας? Μου λέει, όχι, δεν πάω στο Palm Screen. Λέω, ή αυτός έκανε λάθος ή εγώ. Περνάει λοιπόν την πρώτη στάση και δεν στρίφει για να πάει προς την κατεύθυνση που επερίμενα. Και του λέω του Άντη, πρέπει να έκανα λάθος. Μου λέει, τι? Του λέω, νομίζω αντί να πάρω το 221 πήρα το 121. Μου λέει, αυτό έκανες, κατέβα. Και κατεβαίνω και πάω, περπατάω 10 λεπτά και πάω σε άλλη στάση και εκεί άλλα 10 λεπτά και έρχεται το 221 και με παίρνει στο Ταλιχό, παίρνω το 263, έρχομαι εδώ και κάνω τη δουλειά μου. Αυτά. Ήταν ωραία όμως περιπέτεια. Λοιπόν, να χαιρετήσω θέλω την κυρία Γεωργία που είναι μαζί μας. Χαίρετε κυρία Γεωργία μου, να είστε καλά. Και θυμήθηκε η κυρία Γεωργία ένα πολύ ωραίο τραγούδι που δεν το ακούμε πολύ τακτικά, όμως είναι ένα καταπληκτικό τραγούδι, αρέσει πάρα πολύ σε πολλούς από εσάς και στη Γεωργία και αρέσει και στην κυρία Αντρούλα, την οποία συνάντησα την περασμένη Δευτέρα και χάρηκε πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κυρία Αντρούλα μου. Η κυρία Γεωργία λοιπόν θέλει αυτό το τραγούδι να το χαρίσει στην οικογένειά της καταρχήν, να το χαρίσει σε εμάς εδώ και σε όλο το ακροτήριό μας. Ποιο είναι το τραγούδι? Αλεξία Χιώτη και το Σεντόνι σου. Έτσι, Αλεξία?
1: Γεια σας, είμαι η Αλεξία Χιώτη και ακούω LGR και Βασίλη Παναγή.

0: Αλεξία Γιώτη, λοιπόν, το σεντόνι σου. Και προχωράμε, έχουμε διαφημιστικά, κυρίες και κύριοι, να τα ακούσουμε σε λίγο. Θέλω να σας πω για το Pinko and Kebab Night που είναι αύριο. Αύριο, εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, στις 7 το απόγευμα. Και αν ενδιαφέρεστε, μπορείτε να κλείσετε εισιτήρια τηλεφωνώντας στο 0208 881 2329 ή στείλτε email στο cycc6363@gmail.com. Εκεί στο Κυπριακό Κοινωνικό Κέντρο, στο Elm Grove, Pinko and Kebab Night, tomorrow, Friday, the 25th of September. For tickets, call 0208-881-2329 or send an email to cycc6363@gmail.com. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία. Και χαιρετώ επί τη ευκαιρία την κυρία Χριστάλα Ευδοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδη, την διεύθυνση γενικά εκεί, το προσωπικό, τον Λούι Σταυρή, τον Ανδρέα, τον Γιώργο, τον Κύρη, τον κύριο Μάμα και την σύζυγό του και τους υπόλοιπους εκεί που δεν θυμάμαι τα όνοματά τους, αυλογούμε. Και το καφενείο. Ο Κώστας εκεί και η ομάδα του είναι η Βικτόρια, η Άννα, η Μαρία και οι υπόλοιποι και όλους τους σταμόνες εκεί τους χαιρετώ με πολύ αγάπη και τους χαρίζω το επόμενο τραγούδι μετά από τα διαφημιστικά. Καλό απόγευμα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
4: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo Restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

0: εγώ.
1: Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αγυρός, ο οποίος έρχεται στο Λονδίνο, κυρίες και κύριοι, στο Royal Albert Hall την 5η 22 Οκτωβρίου, sponsored by Garry's Capital and Alpha Bank London, official radio partner London Greek Radio. Κωνσταντίνος Αγυρός, one of Greece's biggest stars, one night only at the Royal Albert Hall on Thursday 22nd of October, sponsored by Garry's Capital and Alpha Bank London, official radio partner London Greek Radio. Thank you. Και νομίζω να ακούσουμε και το τραγούδι της εβδομάδας, Record of the Week, αναβήσει και όχι γιατί. Ανούλα, πάμε. Ένα λεπτουδάκι. Πάμε. Γεια σου, εδώ είσαι, Άννα, που είσαι. Και μετά από την Άννα έρχεται και το δελτίο ειδήσεων.
2: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

Κωνσταντίνος Αργυρός, λοιπόν, που μας έφερε στα 9 λεπτά μετά τις 3 εδώ στο Λονδίνο, 9 λεπτά μετά τις 5 στην Ελλαδίτσα μας. Χαιρετώ την Αλεξία που είναι μαζί μας, Αλεξία Χιώτη, και ο Τζιμάκος. Τι κάνει ρε Τζιμί, τι κάνει, είσαι καλά? Μεγάλωσε ο Τζιμάκος, μεγάλωσε λοιπόν. Καλό σας απόγευμα, να είστε καλά. Ακούστε λοιπόν για ένα γράμμα, ιστορία ενός γράμματος. Τι έγινε με αυτό το γράμμα

ψυχή, ότι ένα γράμμα φυλαγμένο λοιπόν το έχω στο σιρτάρι μου, το ανοίγω, το διαβάζω, το έχω για καμάρι μου. Ακόμα το έχω αυτό το γράμμα, ακόμα το έχω. Λοιπόν, που είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 3. Okay, θέλω να χαιρετήσω την κυρία Δέσποινα και του δύο καταστήματα εκεί, το προσωπικό των δύο καταστημάτων Δέσποινας Foods, με πολλές ευχαριστίες για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Το ίδιο θέλω να πω και για το Varossi Lettings and Estates, τον καλό μου τον φίλο τον Dr. Βασίλη Μαύρου και την ομάδα του εκεί. Χαιρετώ λοιπόν και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Θέλω επίσης να χαιρετήσω τον Μάριο και την Ειρήνη εκεί στο 8 Green Lanes Palmes Green στο Δήμος Continental, οι οποίοι σας περιμένουν καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ για να σας εξυπηρετήσουν. Χαιρετώ τα Αστέρια και το Cleaners United. I want to say good afternoon to Αστέρια and Cleaners United. And Mr. Yorgos Arnaoudis, thank you very much, boys and girls from Cleaners United. Thank you very much for your services. And I will dedicate the next song for you. Να σας χαρίσω το επόμενο τραγούδι, γιατί όχι. Λοιπόν, πάμε εδώ και λέω να πάρουμε ένα τροχόσπιτο και να την κάνουμε έτσι, να φύγουμε, να πάμε κάπου αλλού. Έλα Γιώργο Μιχαλησλή, τι λες, πάμε.

Όλα για όλα, μωρό μου, για να δούμε τι γίνεται μετά από εμάς. Μετά από εμάς, λοιπόν, στις 4 έχουμε δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι. Και αμέσως μετά μαζί σας εδώ θα είναι ο Ανδρέας ο Μιχαηλίδης και Drive Time. 7 με 8 non-stop ελληνικές επιτυχίες στον LGR. Και οι μουσικές επιτυχίες συνεχίζονται μέχρι απόψε και μέχρι αύριο το πρωί. Αύριο είναι Παρασκευή. Εμείς θα πούμε πολύ σύντομα. Προς το παρόν έχουμε ακόμα ένα μισάωρο να διανύσουμε. Και πάμε να ακούσουμε τη φίλη μου την καλή, την Έλενα Χατζαυξέντη, σε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι, μια θαυμάσια ερμηνεία, ταλαντούχα, καλλιτέχνης. Τι τα θέλεις τα λόγια.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Here we go.
2: Ακούτε LGR.
3: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
4: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
5: And I'm Lenny Varvridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
4: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
3: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
2: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
6: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
7: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
8: Hamos Live, in association with CWF Events, proudly present for the first time in London, Hovig on Friday, 30th of October at Faces, Gants Hill. Catch Cypriot sensation Hovig alongside Elena Baba Banayodu, plus special guest acts for what promises to be a one-night spectacle, the legendary Faces Nightclub. Doors open 9pm till late, with tickets available via Eventbrite. For table bookings and more information, please contact the Hamos team on 07793054981 or message at Hamos Live on Instagram.
9: This event is sponsored by Annis Holmes, C. Michael & Co., N&N Accountancy Services, Argyrides Law, Plus Properties and Pi Media.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Πολύ όμορφα κάπου εδώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους που μείνατε μαζί μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, εσάς που επικοινωνήσατε. Χαιρετώ όλους και θα τα πούμε πολύ σύντομα. Να έχουμε υγεία, εύχομαι, που είναι το σημαντικότερο, και να περάσουμε καλά την υπόλοιπη μέρα και τη νύχτα μας, ό,τι και αν κάνουμε. Θα τα πούμε πολύ σύντομα. Να έχουμε λίγη αγάπη και να δίνουμε αγάπη και να παίρνουμε. Εγώ σας αγαπώ πολύ. Bye bye. Bye bye.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. This is LGR.

using only the finest quality ingredients in all of their products. Delphi Foods, μαζί μας εδώ κάθε Πέμπτη. Right here on the Drive Time, taking you through till 7. Οι μεγαλύτερες και πιο καυτές επιτυχίες παίζουν εδώ δυνατά όμως. Με τον Ανδρέα Μιχαηλίδη, καλησπέρα!

Α, πάμε εδώ, 15 λεπτά πριν τις 5, στις 5 ακριβώς ειδήσεις. Εμείς εδώ μέχρι και τις 7. Telfi Food taking you through the very best music across the capital.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
4: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
5: Delphi Foods is one of the

0: for quality.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Delphi stands for quality. This is London Greek Radio. Εμείς εδώ μέχρι και τις 7 παρέα, στα 25 λεπτά μετά τις 5. Όπου κι αν είστε αυτή την ώρα συντονισμένοι εδώ στους 103,3 στα FM. Έτσι λοιπόν στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, από όπου κι αν είστε, εσείς απλά δυναμώνετε εντάσεις και πάμε εδώ στο ρυθμό με την καλύτερη μουσική εδώ στους 103,3 στα FM. Τέοφι Φούς στην παρέα, Ανδρέα Μιχαηλίδη στα τεξ. Για πάμε.

Πάμε εδώ στο ρυθμό. 10 λεπτά μετά τις 6 η μουσική εδώ συνεχίζει μέχρι τις 7. Τελφι Φου στην παρέα.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Delphi Foods is one of the original independent names in dips, salads and tapas products in London. We've been manufacturing our delicious products in North London for over 40 years and continue to focus on quality and innovation. Today, we remain true to our Greek roots and still source the finest ingredients from Greece and Cyprus to use in our products. From kalamata in our olive hummus dip to our authentic Greek strained yogurt in our tzatziki. Our salad and tapas range are vegetarian, vegan, and most are gluten-free as well. If you want the best, buy Delphi. Delphi stands for quality.
2: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: Hamos Live, in association with CWF Events, proudly present for the first time in London, Hovig on Friday, 30th of October at Faces, Gants Hill. Catch Cypriot sensation Hovig alongside Elena Baba Banayodu, plus special guest acts for what promises to be a one-night spectacle at the legendary Faces Nightclub.

Βρε καλό στο στην παρέα. Εμείς εδώ συνεχίζουμε τη μουσική μας εκπομπή. Sit back, relax, enjoy the sounds of London Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

103.3 FM. Στα 10 λεπτά πριν τις 7. Και ώρα εδώ για ένα ολοκένουργιο τραγούδι σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση εδώ με τον Ανδρέα Μιχαηλίδη. Για πάμε εδώ, ολοκένουργιο Josephine.

Brand new from Josephine. Έτσι, μπράβο. Ολοκαίρινο τραγούδι παίζει εδώ με τον Αντρέ Μιχαηλίδη. Εμείς εδώ μέχρι και τις 7. Teofi Food στην παρέα. Συνεχίζουμε εδώ τη μουσική μας εκπομπή.

ήρθε η ώρα να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που είστε μαζί μας. Από τις 4 μέχρι και τις 7 και να πούμε και όπως πάντοτε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς μας. Delphi Foods, Family Made Dips, Salads, Olive Tapas, all your favorites and so much more. Look out for the Delphi brand at your local store. You want the best, choose Delphi. Εγώ σας αφήνω με τη μουσική και τα λέμε και πάλι εδώ αύριο την ίδια ώρα.

0: LGR 103.3.
1: Hi, I'm Ellie Zaharia, the president of NEPOMAC, the world organisation for young overseas Cypriots. You're listening to LGR, and if you're like me and you're always travelling, make sure you download the London Greek Radio app so you can listen anywhere, anytime.
0: Αυτό είναι το London Greek Radio στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103.3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Υπογραφή. Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Helping you style your property from the floor up.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Ναι, για σένα θα πεθάνω άμα να μανε.
1: Back to the music in moments. This is LGR London Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio 102,6.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Hamos Live, in association with CWF Events, proudly present for the first time in London, Hovig on Friday, 30th of October at Faces, Gants Hill. Catch Cypriot sensation Hovig alongside Elena Baba Banayodu, plus special guest acts for what promises to be a one-night spectacle at the legendary Faces nightclub. Doors open 9 p.m. till late, with tickets available via Eventbrite. For table bookings and more information, please contact the Hamos team on 07793054981 or message at Hamos Live on Instagram.
5: This event is sponsored by Annis Holmes, C. Michael & Co., N&N Accountancy Services, Arjiriviz Law, Plus Properties and Pi Media.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. LGR in the mix.

Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γυάζι. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου.

Κάτι ερείπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο

μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950. London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.

LGR 103,3.

0: Hear directly from head teacher, Ms. Christoffi. Find out how we help every student succeed by booking your spot now at laurelparkschool.co.uk or join them on the night. Together, they empower every student to learn, persevere, and succeed. Experience everything Laurel Park School has to offer.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Ο Mikey Mike στο LGR.
3: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10 p.m. for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest big hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
4: This is London Greek Radio. Woohoo!
3: Bringing you closer to your culture.
5: London Greek Radio.
1: Χώρο εργασίας. Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 60 8 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
6: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
7: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά. London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.